0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Keys 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Shine bright like a diamond.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19.90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47.90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Persanisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
4: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Kiss. 9.61 Kiss FM. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 9.61. Εκπέμπει

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα σήμερα ημέρα Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι ετοιμάσει για σας σήμερα. Δίνω από νωρίς τρόπους επικοινωνίας, 28 12 55 961, για να ακούμε φωνούλες. Για άμεση επικοινωνία μέσω Viber, 69 70 888 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στον Kiss 961. Καλημέρα Βίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάνε έτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026, 147η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου έρχεται στις 8 και 39. Διεθνής ημέρα του μάρκετινγκ σήμερα.
1: Α, πολύ σημαντική.
0: Πολύ δυνατή.
1: Εγώ μεγάλο θύμα δηλώνω.
0: Όλοι μας. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Γιατί και τα επίγοντα τη γιορτάζουν την ημέρα αυτή.
1: Εν τω μεταξύ, έχω δει πάρα πολλά περιστατικά επίγοντων, έτσι, περιστατικών τον τελευταίο καιρό που τα εξυπηρετούν τα σούπερ πούμα της αεροπορίας.
0: Διαβάζω ότι η ημέρα συγκεκριμένη είναι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν, υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Αφορά την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο. Σωστά. Πολύ ωραία που τη γιορτάζουμε.
0: Η ημέρα της μητέρας στη Βολιβία, η ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία, η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα, η ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Το ερωτολόγιο πηγαίνοντας είναι Αγίου Αλυπίου του Μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος, Ηγουμένου Λευκής Λίμνης, όχι καμιάς άλλης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, Αλύπιος, Αλυπία Θεράπων, Ιωάννης ο Ρώσος σήμερα γιορτάζει. Χρόνια σας πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε. Καζαμία, είπα τα
1: σημαντικά. Όχι, την Παρασκευή θα πω του Καζαμία. Ο Άγιος ο Ρώσος είναι κάτι, δεν είναι σαν το ρηγολόγο, δεν έχει κάτι.
0: Είναι από τη Ρωσία απλά.
1: Απλά. Εντάξει, θα έλεγα πως και κάτι πρέπει να προσέξουμε σήμερα.
0: Από τη Ρωσία με αγάπη. Αυτά προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, εντάξει, το πρώτο μεγάλο θέμα είναι το Ελλάς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι η Ελλάς η ελληνική αστυνομία, είναι το Ελλάς το κόμμα του Αλέξη.
0: Το κόμμα του Αλέξη.
1: Ναι, είναι ωραία. Το Ελλάς. Οπότε θα δούμε ποιοι ήταν οι παρουσιαστές.
0: Το Ελλάδα.
1: Το φιλί που έδωσε στην Περιστέρα, πώς λένε, Μπαζιάννα.
0: Μπαζιάννα Περιστέρα, μπράβο, κάτι.
1: Όλα τέλος πάντων. Τον κόσμο που είχε στο Θησίο και τα διάφορα.
0: Και ποιο Θησίο.
1: Λοιπόν, σε άλλα νέα, επειδή πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο όσοι δεν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια θα τα ξεκινήσετε, θα σας ενημερώσω εγώ, διότι έχουμε καμπανάκι για τις θάλασσες της Κρήτης, τα είδη καρχαρία που κινούνται γύρω από το νησί.
0: Μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Μόνο.
1: Ειλικρινά, ό,τι διαβάζω, σου λέω.
0: Ναι.
1: Για τη συνέχεια θα σας πάω να δούμε λίγο τι έγινε με την Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία είναι πτυχιούχος στα 64, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Και το χρωστούσε και στον μπαμπά της και στον εαυτό της και πολύ καλά έκανε. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω, κάτσε, γιατί έχω και πολύ... Πολύ Τσίπρα σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι είναι το νέο
0: τρέντ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Το θυμάσαι, το φάρμα.
1: Λοιπόν, έχω μία βαλίτσα με χρυσαφικά, η οποία κυκλοφόρησε σε νοσοκομείο της πόλης και θα σας πω ακριβώς τι συνέβη και τι θέλησε η κάτοχος αυτήν της βαλίτσας.
0: Την πέταξε από κάνα παράθυρο.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Έχω ένα κύριο εδώ, ο οποίος άκουτε του συνέβη, ρε Μιχάλη, δεν να μην μου συμβεί και εμένα μια φορά αυτό το πράγμα. Ξύπνησε με σχεδόν 3 δις δολάρια στην τράπεζα.
0: Παιδιά, σε ποιο δεν θα θέλαμε να συμβεί αυτό το πράγμα τώρα.
1: Μα να μην μου έχει συμβεί ποτέ. Ξυπνάω κάθε πρωί, κοιτάζω τίποτα.
0: Τίποτα, ίδια με τα χθεσινά. Και λιγότερα.
1: Ήταν, λέει, μια πολύ καλή μέρα. Μόνο. Ξέρω. Έχω τα Παναθήναια 2026 και θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε. Α, έχω την Τζέννη Μπαλατσινού που λέει ένα σπίτι στην Πάτμο. Θα σου πω στη συνέχεια ένα αντιπιανού ποσού και τα σχετικά.
0: Θα κάνουμε το τιμοπρασία, ξέρετε.
1: Ναι. Α, άκου τώρα. Εμένα αυτά τα περιστατικά, παιδιά, συνήθως με διασκεδάζουν πάρα πολύ. Στο κρατικό Νίκαιας χάθηκε ένα μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ.
0: Τι μηχάνημα ήταν αυτό, παιδιά?
1: Ιατρικό.
0: Ιατρικό.
1: Ναι. Και θα δούμε τώρα πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε.
0: Μάτα.
1: Γιατί βρέθηκε, παιδιά, με Νικολούλη.
0: Από τη ΔΕΗ είμαστε, ΔΕΗ άνοιξε.
1: Ναι. Και έχω και το τελευταίο θέμα για τη σημερινή ημέρα, όπου έχετε κι εσείς αυτή τη συνήθεια όταν βρεθείτε σε μπουφέ να γεμίσετε 3 πιάτα και να φάτε το 1/3 από το καθένα.
0: Συνήθως αδειάζει το πιάτο και το ξαναγεμίζω εγώ στους μπουφέδες.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχω εδώ ένα κουραζιερόπλιο το οποίο έχει βάλει ένα πρόστιμο 60 ευρώ.
0: Όπα.
1: Και θα σας πω ακριβώς για ποιο λόγο και πώς σχετίζεται το πρόστιμο με το μπουφέ.
0: Ορίστε. Έχουμε και εισιτηριάκι εισόδου.
1: Α, έχω και άλλα.
0: Έχεις και άλλα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε διπλή πρόσκληση για την είσοδο τη δωρεάν στο Aqua Plus για να σας δώσουμε και σήμερα μία. Και εισιτηριάκι για το Τεχνόπολης για να δείτε σινεμά.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα, πήγαινα να πω. Κανένας δεν απαντάει ακόμα. Θέλω να σας πω ότι έρχεται νέο κομμάτι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πώς είσαι, βούλα μας?
1: Καλά, καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Ετοιμάζουμε τώρα να πω στον κόσμο ότι έρχεται νέο τραγούδι, το οποίο είναι μια διασκευή ενός άλλου παλιού γνωστού αγαπημένου τραγουδιού της εκπομπής, όπου η στίχη του είναι προσαρμοσμένη στο γεγονός που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη στο γήπεδο, σε λίγο σε αποκλειστική μετάδοση εδώ. Ένας χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, το TikTok έχει ξεφύγει, ρε παιδί μου.
2: Και η AI, παιδιά, έχει δώσει ρεστάλ.
0: Έχουν δώσει πόνο, παιδιά. Και εγώ χθες κρατούσα την κοιλιά μου από τα γέλια. Μόνο αυτό έχω να πω.
2: Πραγματικά.
1: Και δεν μπορώ να τα ακούσω, ρε παιδί μου.
0: Κακώς. Θα στο στείλουμε να το έχει στο κινητό. Έχω κλείσει.
1: Θα βάλω σε επανάληψη.
0: Τι γίνεται σήμερα στην κίνηση?
1: Σήμερα έχουμε κινησούλα λίγο. Έχει στην Λεωφόρο Κρονσού, στη γέφυρα Σκορδαλού, στην Παπαναστασίου, ιδιαίτερα στη μεγάλη, μετά τη γέφυρα. Στην Ούλαφ Πάλμε επίσης, χαμηλά στην Ιωνίας προς τον Πεταλοειδή. Έχει στον Αγιάννη το Χωστό, 62 μαρτύρων εκεί προς Παναγιωτάκη, προς Γάζη. Είναι αρκετά αυξημένη στην έξοδο από Εθνική προς Γιώφυρο. Προς Αλικαρνασσό, εκεί στον κόμβο Αλικαρνασσού προς βιομηχανική είναι πολύ αυξημένη, και η κάθοδος από βιομηχανική προς κέντρο, δηλαδή προς Ηράκλειο, η Κάρου εκεί προς Αλικαρνασσό. Καλά πάμε και σήμερα, καλά πάμε.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Εφημερεύει σήμερα το Παγνί. Η Λαϊκή είναι στα Δειλινά και στην Παρασκευοπούλου που είναι σήμερα.
2: Στην Παρασκευοπούλου, Τετάρτη είναι.
1: Στην Παρασκευοπούλου, καλά είπα, Τετάρτη.
0: Ωραία.
1: Πιο καλά τα θυμάστε εσείς.
0: Δώσε μας και τρόπους.
1: Για κάνει διαταξή 2810-361-362 στο πενταψήφιο 18300 και στην εφαρμογή κάνει διαταξή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Kiss 961.

0: Μπαμ μπαμ, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Μπαμ μπαμ.
0: Να λοιπόν πάμε μέχρι τα πεζάμια βόλτα, μέχρι
1: να να πάμε μέχρι το Λαβύρινθο, ναι, διότι εκεί θα σε βρείτε μια αίθουσα, μια πολυτελή αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου που αναλαμβάνει να φιλοξενήσει κάθε σας εκδήλωση, γάμο, βάφτιση, αραβόνα, ένα εταιρικό event, ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων. Ό,τι θέλετε, βρε παιδί μου. Να πούμε ότι υπάρχει εξαιρετικό φαγητό, πλούσιο μενού και πεντανόστιμο. Και στο 28 17 43 545 μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες.
0: Έτσι ακριβώς
1: λοιπόν,
0: είναι τα πράγματα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω βρει τον καλλιτέχνη, παιδιά, που ενέπνευσε και τον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα και τη Μαρία Καριστιανού. Είναι ο ίδιος καλλιτέχνης.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από εσένα.
0: Έχω σοκαριστεί, διότι μόλις ανακοινώθηκαν και τα δύο ονόματα, λέω να το, παιδιά, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε όλο αυτό.
1: Με αγωνία περιμένουμε.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, έτσι.
1: Ελλάς. Να το πούμε λίγο αναλυτικά. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ελληνική. Και όχι ελληνική αστυνομία,
1: ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Λοιπόν, το κομμάτι που ενέπνευσε τον Αλέξη Τσίπρα και πήρε το όνομά του από εκεί, θεωρώ ότι είναι αυτό εδώ.
2: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει.
1: Ξεκάθαρα.
2: Το κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς,
0: είναι ποιοτικό, το λες και έντεχνο. Είναι ο Γιώργος Δαλάρας με τον Βασίλη Παπακουστατίνου, παιδιά. Έτσι στην παραγωγή στο το κομμάτι, λοιπόν. Οπότε κρατάμε αυτό τον τίτλο
1: για τον Αλέξη.
0: Για τον Αλέξη το Τσίπρα.
1: Βέβαια στο Τσίπρα το κόμμα, μουσική, ενώ θα μπορούσε άνετα να είναι αυτό το soundtrack, έχει γράψει ο Κραουνάκης. Πρωτογενή.
0: Α, οκ. Έγινε παραγωγή, δηλαδή
1: υπερπαραγωγή,
0: μεγάλη.
1: Υπερπαραγωγή, δεν είναι απλή παραγωγή, είναι υπερπαραγωγή.
0: Λοιπόν, και στην κυρία Καριστιανού.

0: Κατάλαβες τώρα. Ο Βασίλης ο Παπακουσταντίνου είναι ο κοινός παρανομαστής και στα δύο
1: πολύ
0: κομμάτια.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπράβο, Μιχάλη, ήταν πολύ εμπνευσμένο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω εμένα τώρα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν. Καταρχάς, να πούμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στο Θυσίο και μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα που μάζεψε τόσο κόσμο. Δεν του το είχα.
0: Με κουπόνια, προσκλήσεις πώς. Κέρασε, έκανε catering.
1: Δεν έγινε, ξέρω. Πάντως τα συγχαρήκια μας. Πολύς κόσμος. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου είναι το γεγονός ότι οι παρουσιαστές, η Μαριάννα του Μασάντου και ο Εμίλιος Χιλάκης, με το που ανεβήκαν πάνω στο stage, ξεκίνησαν λέγοντας ότι καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα. Και αμέσως μετά ανέφεραν ότι. Έκαναν μία αιχμή, μήπως να απελευθερώσουμε και τίποτα Περιστέρια, που είναι μία ξεκάθαρη αιχμή προς την Καριστιανού. Δεν είναι σωστός τρόπος να ξεκινάς αυτός, παιδιά. Τι δηλαδή...
0: βγάλανε Περιστέρια στην Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Α, δεν το είδα αυτό.
1: Τα απελευθέρωνε από πριν, από το πρόμο βίντεο.
0: Α, το πρόμο βίντεο.
1: Ναι.
0: Άρα λες να ήταν ένα.
1: Ήταν ένα μία, καρφί, μία, έτσι πούμε, λένε. Λένε. Όμως, παιδιά, δεν ξεκινάς έτσι. Ξεκινάς αφού λέμε συμπαράταξη. Θέλεις να συμπορευτείς με ανθρώπους. Δηλαδή, τι πιστεύει ο Αλέξης, ότι θα. Γεια σας, καλημέρα, ήρθα και παίρνω και αυτοδυναμία και ειδικό και μια χώρα που πιο πριν μην πω τι την είχα κάνει, ας πούμε.
0: Οποιοδήποτε Αλέξης.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε Αλέξης. Οπότε πρέπει να πας με ένα πνεύμα συνεργασίας. Όχι.
0: Αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, η ιστορία θα δείξει.
0: Η ιστορία θα δείξει και η ψήφος θα δείξει, παιδιά.
1: Ναι, διότι έχουμε πει πολλές φορές που... ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη. Προσέξτε και αυτή τη φορά, μην είναι το.
0: Εγώ θα την έλεγα
1: πράγμα.
0: Και χρυσόψαρου ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Τα χρώματα εμπνευσμένα από την Μπαρτσελόνα, από τον Μπορντό με το μπλε. Εντάξει.
0: Μπορντό έκανε. Μπορντό.
1: Μπορντό. Ναι, με σκούρο μπλε της Ελλάδας και της αριστεράς. Και έκανε τα χρώματα, τα έχει αποκαλύψει.
0: Ταιριάζουν τώρα αυτό το μπορντό με το σκούρο μπλε.
1: Πολύ ωραίο είναι. Σε άλλα ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Θα φορεθεί.
1: Δεν είδα βέβαια το λογότυπο, έχει φτιάξει λογότυπο. Κάπου δεν το είδα.
0: Θα είναι κάτι με την Ελλάδα σχέση, φαντάζομαι, ή με την σημαία, ίσως. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει και εγώ ακόμα. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τον Βασίλη Παπακουσταντίνου εδώ θα πάμε στο break. Έτσι. Θα επιστρέψουμε βέβαια μετά. Σας έχω εδώ άλλο κομμάτι το οποίο έχει κάνει το δικό του χαμούλι στο TikTok.
1: Α, ναι, ναι, γιατί παιδιά θα βιάσουμε μουσικά όλη την επικαιρότητα.
0: Σήμερα ναι, έχει ντυθεί μουσικά η επικαιρότητα
1: ολόκληρη. Αυτά είναι τα χρώματα. Δες τα λίγο, έχει και λίγο κίτρινο και λίγο σιέλ.
0: Κίτρινο, μπλε, σιέλ. Πολλά δεν είναι. Μέχρι τρία δεν λένε οι ειδικοί τα χρώματα που μπορούμε να κομποζάρουμε. Εδώ τα βλέπω πολλά παραπάνω.
1: Τέσσερα είναι εδώ.
0: Ναι. Σπάει το κατεστημένο, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι τη θάλασσα, του ουρανού, κατάλαβε. Δεν είναι λίγο το μπλε τη Ελλάδα.
0: Το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ το κόκκινο, δηλαδή έχει λίγο απ' όλα. Λοιπόν, θα πάμε break, βεβαίως. Είναι και 34, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά. Με πρόγνωση καιρού να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Λένε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά επιστρέφοντας.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
1: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα Η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας, ο κακός μας.
2: Ο κακός μας κάτσε. Θα στον πω το κινητό από το, κινητό. Δεν ξέρω. Δεν έχω υπολογιστή σήμερα.
1: Σήμερα αρνείται. Απεργεί.
2: Απεργεί. Κράσαρε. Δεν ξέρω.
1: Με αυτά που ακούει, παιδιά, και υπολογιστή, τι νομίζει θα κάνει. Θα κάτσε εδώ στο στούντιο. Έχει φρικάρει.
2: Λοιπόν, δώσουμε ένα λεπτό γιατί μπορεί κάτι να γίνει καλύτερο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, λοιπόν, ναι, θα τα καταφέρω.
1: Θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, λοιπόν.
2: Ένα λεπτό να ανοίξει εδώ η κατάστασή μου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε γιατί σήμερα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επειδή θα είναι νότιοι άνεμοι, θα δούμε κάποιες ασθενείς, έτσι, μία μικρή ελαφριά συννεφιά. Και θα έχουμε και μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών. Εμένα μου αρέσει που λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία, γιατί ρε παιδί μου, τις προηγούμενες μέρες εγώ ένιωθα και μια ψύχρα ταυτόχρονα με τη ζέστη. Δεν ήταν δηλαδή.
1: Ήταν λίγο το κλίμα
2: ξεκάθαρη. Τροπικό. Ναι, δεν ήταν δηλαδή ξεκάθαρη η ωραία ηλία όλη τη μέρα. Mm. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης. Άκου τώρα να δεις. Στο νότιο τμήμα θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Όμως από το μεσημέρι και έπειτα θα δούμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις που θα είναι μάλλον του νοτιά. Γιατί θα έχουμε 4 μποφόρ νότιο-δυτικούς και νότιους ανέμους. Οπότε στο νότο κάτι έτσι, ένα ψηλόβροχο, λασποψηλόβροχο θα το έχετε. Ναι. Πηγαίνοντας τώρα προς τον Άγιο Νικόλαο, 27 βαθμοί Κελσίου και εκεί θα δούμε ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα 4 μποφόρ δυτικοί ή άνεμοι. Στην Ιερά Πέτρα 29. Με ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ και ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Οπότε από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε και τη συννεφιά. Πηγαίνοντας τώρα προς τη Σιτία, λιακάδα μέχρι το μεσημέρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια βροχή με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Οι άνεμοι θα είναι 3 μποφόρ βόρειο-δυτική και 4 κάποιες στιγμές. Στο Ρέθυμνο δεν θα έχουμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς με πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και πάρα πολύ ελαφριά συννεφιά. Τύπου τώρα τι να σου πω, ένα συννεφάκι μία στο τόσο. Και πηγαίνοντας και στα Χανιά, 27 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Μην το ζωρίσω τώρα να μου πει. Α, όχι, το έχω. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 21 βαθμούς. Στο Τυμπάκι στους 23.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα νότια.
2: Ναι. Και στους 20 είμαστε στη Σαντορίνη.
1: 25 η Αθήνα αυτή την ώρα με συννεφάκια αραιά. Η Κόρινθος 24, 18 η Τρίπολη αντίστοιχα. Και η Πάτρα 21 βαθμούς. 23 η Λάρισα. Η ηλιοφάνεια για την Άρτα στους 25, 18 τα Γιάννενα. 20 η Θεσσαλονίκη, 22 η Καβάλα με ηλιοφάνεια. Και η Ορεστιάδα στους 20, 21 βαθμούς η Ρόδος, 23 η Σάμος και η Χίος. Και με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε μέχρι την Νορβηγία, όπου αυτή την ώρα στο Όσλο, ενώ στην υπόλοιπη Νορβηγία σε πολλά σημεία βρέχει. Στο Όσλο έχει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 11 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Κι 961. Πάνε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και την επικαιρότητα. Την έχουμε βέβαια ξεκινήσει σε ένα βαθμό από τα εμπνευσμένα ονόματα των νέων κομμάτων.
1: Έχω παθεί σοκ με το διαζύγιο που μου πει. Κάτσε λίγο.
0: Παιδιά, έχουμε διαζύγιο βόμβα. Να το κάνω breaking, λες.
1: Περίμενα να βρω το
0: κάτσε
1: θέμα.
0: Να πεις το θέμα πρώτα. Παιδιά, έχουμε διαζύγιο βόμβα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ενός πολιτικού που έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Ελλάδας, θέλω να σας πω, στο παρελθόν, χρόνια.
1: Ο καλύτερος.
0: Δεν ήταν και ο καλύτερος, εντάξει, να πεις.
1: Ήταν επί Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, είχε πολλά έργα να θέσει εις πέρας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Δεν έχει γίνει ο ντόρος ο γαμός, παιδιά, εγώ νομίζω.
1: Δεν έχει γίνει, γιατί είχαν άλλα πράγματα που το επισκίασαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εδώ, διαβάζουμε ότι υπάρχει διαζύγιο για τον Κώστα Καραμαλή και την Νατάσα Παζαΐτη.
0: Νάτα. Βόμβα.
1: Βόμβα, έτσι το ονομάζουμε.
0: Μα δεν έχουμε και δύο δίδυμα κοριτσάκια, νομίζω. Ήταν
1: έχουν
0: λάθος.
1: Δύο δίδυμα παιδιά, ναι.
0: Τα οποία πρέπει να είναι τώρα 20 χρονών τουλάχιστον.
1: Νομίζω και εγώ ότι είναι μεγάλα.
0: Μεγάλα πρέπει να είναι πια, γιατί εγώ τα θυμάμαι τότε μωρά που ήταν το 1821, πότε ήταν.
1: 24 Μαΐου. Τρεις μέρες πριν.
0: Παιδιά, τρεις μέρες πριν έχει βγει το θέμα στη φόρα. Πώς και δεν το πήρε εσύ, κυρία φήμες. Μου χαμπάρι, εντύπωση μου κάνει.
1: Είναι φήμες, δεν είναι επίσημο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, διαφορετικές εκτιμήσεις, λέει, συνοδεύουν τις σχετικές πληροφορίες που διακινούνται. Ορισμένοι αποδίδουν όσα ακούγονται σε υπερβολικές ερμηνείες και σεναριολογία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι ενδεχομένως το αντιμετώπιζε κατά καιρούς δυσκολίες, οι οποίες τέλος πάντων τους οδήγησαν έχουν επιλέξει, λέει, να διαχειριστούν μακριά από τη δημοσιότητα την όλη κατάσταση ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει τα σενάρια για το διαζύγιο. Επομένως, οι πληροφορίες, λέει, που διακινούνται παραμένουν στο επίπεδο των φημών και δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβεβαιωμένα γεγονότα.
0: Οπότε άρα είναι φήμες. Φήμες λένε.
1: Αλλά και παλαιότερα, δηλαδή και πριν από δύο χρόνια, έχουν ξανά.
0: Υπήρξαν ξανά αυτές οι φήμες.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι συχνές οι φήμες, παιδιά. Και όταν οι φήμες είναι συχνές.
1: Επίσης λέει εδώ ότι είχαν 20 χρόνια επέτειο γάμου και δεν έκαναν μια κοινή εμφάνιση. Γιατί τα 20 τα γιορτάζεις. Τα 19 μπορεί όχι, αλλά τα 20.
0: Πώς τα γιορτάζεις.
1: Τα 20 δεν είναι τα silver, κάτι δεν πιάνει ένα σκαλοπάτι στα κάποια. Όχι.
0: Δεν είμαι σίγουρος, παιδιά, αυτές οι γιορτές εγώ δεν τις γνωρίζω.
1: Μα Μιχαλή, εσύ θα έπρεπε να κάνεις.
0: Θα έπρεπε εγώ να τις γνωρίζω, όμως. Να κάνουμε και γενέθλια, πάρτι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να κάνεις τα golden. Βασικά νομίζω στα 40 γιορτάζεις, στα 30. Στα 20 δεν γιορτάζεις.
0: Τώρα μόνο γενέθλια, δηλαδή περισσότεροι δεν τα φτάνουν αυτά τα χρόνια.
1: Άμα ξέρετε λίγο τα σκαλοπάτια
0: αυτά. Έκανα πέρυσι event που ήταν τα 20 χρόνια γάμου. Anniversary.
1: Θυμόμουν εγώ ότι έκανε.
0: Και μάλιστα υπερπαραγωγή.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό θυμάσαι πως το χαρακτηρίζανε silver κάτι.
0: Δεν θυμάμαι πως το χαρακτήρισαν. Θυμάμαι ότι ήταν σαν γάμος κανονικός, θέλω να σας πω. Με καλεσμένους, με μια κυρία η οποία ήταν, θυμάμαι, μια πανέμορφη κουκλάρα και μετά έμαθα ότι ήταν και billionaire. Μα και αυτοί οι άνθρωποι με ενημερώνουν μετά που έχει βγει ο καλεσμένος. Δηλαδή γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, που λέτε, τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω, οι άνθρωποι δεν τα γιορτάσανε, σου λέει, μαζί, και αυτό προκάλεσε ανησυχίες. Μπορεί να έχουν τώρα και άλλες έννοιες και να μην προλαβαίνουν να κάνουν γιορτές και πανηγύρια.
0: Παιδιά, οι Έλληνες ειδικά, πια πού να βρεις το χρόνο και πώς. Οι ξένοι έχουν άλλη νοοτροπία, άλλο mindset. Οπότε αυτά τα γιορτάζουν γιατί σου λέει έχουν και το χρόνο τους, έχουν και την άνεσή τους.
1: Έχουν μια τακτοποιημένη ζωή, δεν έχουν τόσο στρες, παιδιά. Εμείς εδώ βιώνουμε ένα μόνιμο στρες.
0: Όταν όλος σου λέει μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, δεν ξέρω τι θα μου μείνει στο τέλος του μήνα. Τι θα κάνω και τα 20 χρόνια γάμου. Να τελειώνουμε την κατάσταση. Αυτό όταν έχει τακτοποιήσει όμως. Τι είναι αυτό. Τις ανάγκες και τα θέματα σου.
1: Συνήθως
0: μένει και χρόνο, σου μένει και χρήμα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, στείλτε μας μηνύματα. Εσείς έχετε κάνει τα χύψη ωμέγα χρόνια γάμου.
1: Κάτσε πόσο τα γιορτάζουν όλα αυτά, κάτσε να δω λίγο.
0: 69-70-888-961. Στείλτε μας το Viber να μας πείτε αν γιορτάσατε καθόλου εσείς τα χρόνια, πόσα χρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: 20 χρόνια, κάτσε να δω αν έχει κάτι εδώ στα 20 χρόνια.
0: Θα πηγαίνει 20-30-40, δηλαδή ανά 10.
1: Τα 10 δεν τα γιορτάζουν, εννοείται ότι πάει ένα 10.
0: Σου λέει είναι. Ψωμοτήρι, κατευθείαν.
1: Τέλος παντών, άμα τα βρω τις δεκαετίες θα σας τις πω. Θα επιστρέψουμε, παιδιά, με κομματάρα.
0: Ερχόμαστε.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
3: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: 1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και με την Taylor επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω τις δεκαετίες για τις επαιτίους γάμου και θέλω να σας πω, θέλω να σε ενημερώσω, εσύ θέλω να ξέρεις.
0: Να ξέρω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε παιδιά από τα 5 χρόνια γάμου.
0: Πέντε χρόνια.
1: Η πρώτη επέτειος είναι τα 5 χρόνια.
0: Και ονομάζεται.
1: Και είναι η ξύλινη επέτειος.
0: Ξύλινη.
1: Αποκαλείται ξύλινη, λέει, καθώς το ξύλο και το δέντρο αποτελούν ένα ισχυρό σύμβολο δύναμης για τους οικογενειακούς δεσμούς.
0: Όχι ότι τρως ξύλο για 5 χρόνια. Όχι.
1: Όχι. Μετά το συνηθίσεις και είναι όλα καλά.
0: Είναι η ξύλινη επέτειος στα 5 χρόνια.
1: Λοιπόν, μετά. Στα 10 χρόνια έχουμε τη ροζ επέτειο.
0: Ροζ.
1: Αποκαλούμενη ροζ, λέει, κατά τον εορτασμό της επετείου αυτής, οι σύζυγοι συνηθίζεται να ανταλλάζουν ροζ τριαντάφυλλα ή κάποιο κόσμημα με πολύτιμους λίθους σε ροζ αποχρώσεις. Είναι, λέει, από τις πιο ρομαντικές χρονολογικά επετείες που γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Σημειώστε και όλοι οι υπόλοιποι που είστε κοντά στα 10 χρόνια ή κοντά στα 5. Στα 5 δεν λέει όμως τι δώρο κάνεις. Α, στα 5 λέει. Όχι, στα 5.
0: Μια βρεγμένη σανίδα.
1: Όχι, θα σου πω εγώ, παιδιά. Α. Στα 5 κάνεις δώρα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Διακοσμητικά,
0: είδη σπίτι. Γολγοθά.
1: Ό,τι βολεύεστε, τέλος πάντων.
0: Ένα κουρτινόξυλο. Κάτι ξύλινο, τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι βρείτε. Στα 10 χρόνια είπαμε ροζ ή τριαντάφυλλο ή κόσμο, με έχω σημειώσει.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα στα 20 που μας ενδιαφέρει, γιατί 20. Αυτά γιόρταζε και η, η Παζιάννα. Όχι,
0: δεν γιόρτασε.
1: Ναι, η Παζιάννα. Λοιπόν, στα 20 χρόνια λέει μετά την
0: τελετή. Παζιάννα δεν είναι του Τσίπρα γυναίκα.
1: Του Τσίπρα, α, η Παζαίτη, συγγνώμη, τη Μπέλτα.
0: Παζιάννα, Παζαίτη, όλα.
1: Παιδιά, όλες από πάει, ναι, τι να κάνω. Ναι. Λοιπόν, το ζευγάρι γιορτάζει την αποκαλούμενη επέτειο της πορσελάνης.
0: Πορσελάνη.
1: Η ονομασία της επετείου αυτής προκύπτει, λέει, από το γεγονός ότι η πορσελάνη είναι ένα πολύτιμο αλλά και εύθραυστο υλικό, διότι στα 20 χρόνια υπάρχει κίνδυνος.
0: Να γίνει το crack.
1: Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα, λέει, η πορσελάνη συμβολίζει ότι χρειάζεται προσοχή και ιδιαίτερη φροντίδα, όπως και ο γάμος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και το ζευγάρι ήθιστε να τη γιορτάζει οικογενειακά, προσφέροντας στο αγαπημένο του πρόσωπο ένα όμορφο γεύμα, σερβιρισμένο σε πορσελάνινο σερβίτσιο.
0: Α, παιδιά, βοημίας μόνο.
1: Ναι. Παραδοσιακά πρέπει να τη κάνει ο άλλος δώρο κάτι φτιαγμένο από πορσελάνη, όπως οικιακά είδη και διακοσμητικά. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι πολύ ακριβή πορσελάνη. Όχι ιδιαίτερα. Είναι. Δεν ξέρω.
0: Σκέφτομαι τι θα μπορούσες να κάνεις δώρο από πορσελάνη στα 20 χρόνια. Μία τεφροδόχο.
1: Χτύπα ξύλο, Παναγία μου.
0: Γιατί αύριο μεθαύριο που θα έρθει αυτή η ώρα.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο σε τσαγιού.
0: Τσαγέρα, δηλαδή. Δεν θα φέρει κολάρο η άλλη με τις 20 χρόνια να πάρεις μία τσαγέρα.
1: Μπορείς να πάρεις ένα φαμπερζέ αυγό, το οποίο μπορεί και να είναι πορσελάνη και είναι και σίγουρα πανάκριβα.
0: Ναι. Τώρα πορσελάνινες κατασκευές που να τις κάνεις δώρα, παιδιά, δεν είναι πολλές. Και να
1: αφού λέει οικιακά και διακοσμητικά ήδη, αλλά αφού έτσι ονομάζεται αυτή η
0: επέτειος. Αλλά στα 20 χρόνια σου λέει, εδώ με έχεις 20 χρόνια σου πλέον σιδερό και μου βρεζόν τις πορσελάνες. Κολλάρο.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, στα 20 χρόνια έχεις αρχίσει και εκτιμάς τα καλά πιάτα, τα καλά σερβίτσια. Δεν σε ενδιαφέρει να φας και να φύγεις. Ας πούμε, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, δεν θα σας πάσουν. Μπορεί να θέλει μια ανανέωση.
0: Πάρτε
1: μας
0: τηλέφωνο εσείς που έχετε πάνω από 20 χρόνια γάμου.
1: Και που θα γιορτάσετε την πορσελάνη.
0: Τότε σε πορσελάνες πια, γιατί εμείς φαντάζομαι ότι τρώμε.
1: Εμείς δεν έχουμε φτάσει, άνθρωποι μου,
0: στα πλαστικά τα πιάτα.
1: Εγώ στο μεταξύ από τα Χριστούγεννα προσπαθώ να πάρω καινούργια πιάτα και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
0: Χρήστο στα 20 χρόνια. Μην μπερδεύεσαι.
1: Αυτά που μας αρέσουν. Δεν.
0: Ένα μήνυμα στο Χρήστο αυτή την ώρα, στα 20 χρόνια το είπε.
1: Δεν ξέρω. Όχι, εμείς τα πιάτα αγάπη τα χρειαζόμαστε άμεσα. Άσε τα άλλα, δεν
0: την πορσελάνη χρειάζεσαι άμεσα.
1: Όχι πορσελάνη, εγώ πιάτα θέλω. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στην αργυρή επέτειο, η οποία είναι, παιδιά, στα 25 χρόνια. Τώρα βλέπεις.
0: Εσύ στα 10 χρόνια, Χρήστο, θα τις πάρεις ροζ πιάτα, γιατί είναι η ροζ επέτειο. Πόσο.
1: Τριαντάφυλλα και κοσμήματα είπαμε.
0: Πόσα χρόνια θες ακόμα μέχρι τα 10 χρόνια εσύ. Κοιτάει τα ημερολόγια τώρα. Χρήστο, κοιτάει ημερολόγια.
1: Πώς μετράει κανείς. Μπορεί και λίγους μήνες, δεν ξέρω.
0: Μπορεί και λίγους μήνες. Ρώσου πιάτα, Χρήστο, ετοιμάσου. Ναι.
1: Λοιπόν, στα 25 χρόνια έχουμε την αργυρή επέτειο. Ναι. Αργυρή ή ασημένια, όπου είναι από τις πιο γνωστές. Εδώ τώρα είναι που ξεκινάνε και γιορτάζουν καραγκράντε, ας πούμε, κατάλαβες. Το ασημί, λέει, αποτελεί ένα μέταλλο που συμβολίζει την αρμονία και παραδοσιακά κατά την 25η επέτειο ο σύζυγος προσφέρει στην αγαπημένη του μία ασημένια γυρλάντα, για τον εορτασμό της μέρας αυτής. Τι γυρλάντα, καλέ.
0: Γυρλάντα.
1: Γυρλάντα.
0: Εμείς γυρλάντες λέμε τα φώτα που βάζουμε και τα κρεμάμε στους γυρλάντες.
1: Ξέρω εγώ, γυρλάντα λέει.
0: Γυρλάντα σημαίνει.
1: Ξέρω εγώ. Μην πάρετε γυρλάντα.
0: Γυρλάντες είναι με τα έλες που βάζαμε στα δέντρα, δεν είναι αυτές γυρλάντες, δεν τις λέγανε.
1: Ναι, στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό.
0: Μια χρυσογλωνιά πάρτε τη, παιδιά. Να το. Φτηνό, οικονομικό και old school αντικείμενο. Ασημοκλωνιά. Όχι χρυσογλωνιά. Η χρυσογλωνιά για τα 30 χρόνια, παιδιά. Θα τη στολίσετε σαν δέντρο.
1: Λοιπόν, στα 30 έχουμε
0: χρυσογλωνιά.
1: Όχι, μαργαριταρένια επέτειο. Αυτή, παιδιά, αρχίζει να μ' αρέσει. Προλαβαίνει να γιορτάσει 30 χρόνια γάμου, άραγε, δεν ξέρω. Ισχύουν τα ίδια και για το σύμφωνο συμβίωση. Προφανώ.
0: Α, εκεί παίζουν άλλα σενάρια παλίτσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εκεί άλλη
1: εμείς
0: διαδικασία.
1: Εμείς το πηγάδι κατουρίσαμε.
0: Δεν βάζεις νηφικό κοπελιά, δεν έχεις χρυσοκλονιές. Θα ξεχνάς. Ναι.
1: Λοιπόν, στα 30 χρόνια μαργαριταρένια επέτειος γάμου που συμβολίζει το μαργαριτάρι φυσικά. Η επέτειος αυτή πρόκειται για μια ξεχωριστή περίσταση όπου συνήθως γιορτάζεται μεταξύ συγγενών και φίλων και η οποία αποδεικνύει πως η αληθινή αγάπη μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία, να διατηρηθεί ή να διατηρήσει ένα ευτυχισμένο γάμο και μπουρμπουρ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ κάνετε δώρο μαργαριτάρια.
0: Μόνο.
1: Μαργαριταρένιο κόσμα. Εγώ για κάποιο λόγο και χίλια συγγνώμη, συγχωρέστε με και οι κοσμοπόλητες που μας ακούνε, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου το μαργαριτάρι το έχω της κηδείας.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί
1: το
0: όλες
1: έχω...
0: οι χείρες που φοράνε μαργαριτάρι αυτό.
1: Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή το επίσημο κόσμο για μια κηδεία θεωρώ ότι είναι το μαργαριτάρι. Δηλαδή, ας πούμε, μην διανοηθεί κάποιο άνθρωπο να βάλει μαργαριτάρι σε γάμο.
0: Στο δικό σου το μυαλό είναι αυτό, Εβίτα.
1: Νομίζω ότι είναι τη κηδεία στο μαργαριτάρι.
0: Δεν είναι παιδιά τη κηδεία στο μαργαριτάρι.
1: Επειδή
0: τι το φοράνε
1: οι χείρες, λες να το έχω έτσι.
0: Δηλαδή να κλαίνει χείρες, να κλαίνει και παντρεμένες. Όχι.
1: Να πάτε σε μαργαριτάρια, μπορείτε να τα πάρετε και σε άλλες βερσιόν.
0: Μέχρι 30 χρόνια έχουμε το limit, ή υπάρχουν κι άλλα.
1: Όχι, εγώ κι άλλα. Τα 40 που είναι η επέτειο του ρουμπινιού. Καλά, εδώ πέρα που θα σκάσουν εμεί τη δώρα τα ρουμπίνια έχει να γίνει.
0: Ρουμπίνι στα 40, αν ακούτε.
1: Ναι, ναι, ρουμπίνι στα 40. Περίμενε, έχει και 50. Δεν ξέρω, προλαβαίνει να ζήσει κάποιο 50 χρόνια.
0: Στα 50 είναι φροδόχο, το είπαμε. Είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, περίμενε. Εδώ είναι η χρυσή επέτειος στα 50.
0: Μπράβο, η χρυσοκλονιά.
1: Εδώ είναι η χρυσοκλονιά, λοιπόν. Θέλουμε δώρα κατασκευασμένα από χρυσό, πολλά καράτια.
0: Να τα.
1: Και έχουμε παιδιά και τα 60 χρόνια γάμου. Παιδιά, έτσι και γιορτάζει κάπου 60 χρόνια.
0: Μόνο η Ελισάβετ τα πρόλαβε.
1: Δώρα και από μένα.
0: Η Ελισάβετ δεν τα πρόλαβε μόνο.
1: Αν είστε κοντά στο να γιορτάσετε 60 χρόνια γάμου, πάρτε μας τηλέφωνο, θα σας κάνω και εγώ δώρα, αλήθεια σας το λέω.
0: Εγώ θα σας κάνω την τεφροδόχο, ξεκάθαρα, το είχα πει από πριν.
1: Ναι. Στα 60, ναι. Το, που είναι η αδαμάντινη περίοδος, κάνουμε δώρο διαμάντι. Στο μεταξύ να σας κάνω μια ερώτηση, άμα η άλλη γιορτάζει 60 χρόνια γάμου, δεν θα έχει παντρευτεί και στα 20, θα είναι 80, τι να το κάνει το διαμάντι μάνα μου στα 80, να το φοράει στο καπί.
0: Στον Τιτανικό δεν είχε άλλη ένα διαμαντένιο κολλιέ.
1: Συγγνώμη, είναι λάθος ηλικία για να πάρεις διαμάντι σε μια γυναίκα. Πάρτε στο εκεί πέρα στα 30-40 να το έχει, να το χάρει 30 χρόνια να το φοράει.
0: Πάρτε στα 10 να το έχει, να το χαίρεται αργότερα. Χρήστο, καλημέρα.
1: Στα 80 χρόνια, το 80 χρόνο η άλλη να φοράει το διαμάντι να τη το πάρουν κιόλα. Δεν σωστό.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Θα το πετάξει πάλι σε κανένα στο δρόμο και να τη μαζέψει τα τιμαλφία από το σπίτι για να τα προστατεύσει
1: από τα ραδιενέργεια. Όχι, παιδιά, σε πάρτε τα πιο νωρί, να τα χαρούν οι άνθρωποι.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
3: Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Higher Love, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 9. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Μπεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Μία πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με καταπληκτικό φαγητό, ένα υπέροχο μενού με πάρα πολλές επιλογές και πεντανόσιμες που μπορείτε να επιλέξετε στο 28 10 7 43 5 45. Δείτε ποιες είναι διαθέσιμες ημερομηνίες για να προγραμματίσετε τη δικιά σας εκδήλωση σε ένα πραγματικά μοναδικό χώρο.
0: Να καλημερίσουμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Για εσάς που ετοιμάζετε αλλαγές στο σπίτι, η κρεβατοκάμαρα είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια λοιπόν και ποιότητα, η κρεβατοκάμαρα της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Μας περιμένουν στην ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να δούμε όλες τις κρεβατοκάμαρες και όχι μόνο, και όλες τις άλλες επιλογές της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής. Αναζητήστε τη και στο Instagram Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα περιστατικό, επειδή μιλάγαμε για κοσμήματα πριν, που έγινε σε νοσοκομείο της πόλης μας, τώρα ή στο Βενιζέλο ή στο Παγνί, που ακριβώς δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια καλοβαλμένη, την χαρακτηρίζουν εδώ πέρα, κυρία, η οποία ήταν έτσι κάποια ηλικία μεγαλοπή, η οποία εισήχθη με ένα πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο και έπρεπε να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες. Όταν λοιπόν εκείνη έφτασε στην κλινική, είχε τα πράγματά της προφανώς σε μια τροχήλατη βαλίτσα.
0: Μπράβο.
1: Από αυτές της καμπίνας, τέλος πάντων, του αεροδρομίου. Όλοι λοιπόν στην κλινική σκέφτηκαν ότι είχε μέσα τα ρούχα της, είδη προσωπικής έτσι ανάγκης κτλ. Έλα όμως που δεν είχε μόνο αυτά.
0: Τι είχε?
1: Ζητάει λοιπόν από τις νοσοκόμες, πάρτε τη βαλίτσα αυτή και να μου τη φυλάξετε προσεκτικά. Έχει, λέει, μέσα χρυσαφικά. Μείνανε οι νοσοκόμες με το στόμα ανοιχτό.
0: Να τα.
1: Στην αρχή, λέει, νόμιζαν ότι η κυρία έλεγε τα δικά της και ότι, ας πούμε, τύπου είναι σε μια κατάσταση άνοιας, ας πούμε, ναι. Εκείνη όμως επέμενε. Οπότε κάλεσαν το διοικητικό προσωπικό και τους αρμόδιους του νοσοκομείου. Έλεγξαν την βαλίτσα της ασθενούς και είδαν ότι έλεγε την αλήθεια.
0: Είχε μέσα η βαλίτσα μόνο
1: χρυσαφικά. Εκτός από τα ρούχα και τα καλλιντικά, είχε μέσα και τα τιμαλφή. Φοβούμενε λοιπόν ότι φεύγοντας από το σπίτι της μπορεί τα χρυσαφικά αφύλακτα να κινδυνεύσουν. Τόσα και τόσα γίνονται.
0: Ναι. Τα πήρε μαζί.
1: Έξυπνα και τα πήρε μαζί στο νοσοκομείο. Έλα μου όμως που στο νοσοκομείο δεν μπορούσε να τα έχει. Κάτω από το μαξιλάρι της δεν γινότανε. Οπότε τους ζήτησε να τα φυλάξουν. Αμέσως, λέει, συγκροτήθηκε μια άτυπη επιτροπή.
0: Νάτα.
1: Τα χρυσαφικά καταμετρήθηκαν, φωτογραφήθηκαν, καταγράφηκαν και φυλάχθηκαν σε ασφαλή χώρο του νοσοκομείου. Και έτσι η ίδια μπορεί και κοιμάται ήσυχη.
2: Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πανέμορφο βραχιόλι και δαχτυλίδι σετ, το οποίο θα το ζητήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο με τον αριθμό 718.
0: Από το Βενιζέλιο, παιδιά, αυτό έρχεται τώρα, δεν ξέρω.
2: Η τιμή τους στα καταστήματα είναι στα 190 ευρώ. Για όσες κυρίες προλάβουν να το κατοχυρώσουν, η τιμή που θα πάρουν το πανέμορφο αυτό βραχιόλι και το δαχτυλίδι είναι μόνο 33 ευρώ.
0: Τσάμπα.
2: 33 ευρώ μόνο για αυτό το πανέμορφο σετ. Καλέστε μας τώρα.
1: Ξεκάθαρα είναι
2: τηλέφωνα.
1: Φωτό, αντιλαμβάνεστε,
2: 62-62-25.
0: Έτσι λοιπόν, αυτά, έτσι, εντάξει, στα πλαίσια του χιούμορ, παιδιά, να τα λέμε αυτά. Δεν λέει το θέμα αν ήταν Βενιζέλιο ή Παγνή, να τα πούμε.
1: Όχι, δεν λέει, για λόγους ασφαλείας, παιδιά.
0: Για λόγους ασφαλείας, και μην πάτε τώρα οι κλέφτες τώρα ξαφνικά να ψάχνετε εκεί πέρα τα νοσοκομεία, κλέψτε τη γυναίκα στα πράγματα.
1: Σου λέει τώρα ότι τα έχουν βάλει σε ασφαλές σημείο. Δεν θα είναι στο. Ο διευθυντής κάπου θα έχει. Μπορεί να έχει χρηματοκιβώτη, παιδιά, το νοσοκομείο.
0: Δεν πρέπει να έχει θηρίδες στο νοσοκομείο. Που αν κάποιος ασθενής πάει και θέλει να αφήσει κάτι πολύτιμο και πρέπει να μπει χειρουργείο, πού θα το αφήσει, ρε παιδιά? Θα
1: πρέπει να θηρίδες να έχει χρυσέ μου άνθρωπο.
0: Θηρίδες εννοώ να κλειδώνουν.
1: Ερμάρια, ντουλάπια.
0: Μπράβο.
1: Που να κλειδώνουν.
0: Θαλάμους. Όπως στα γυμναστήρια που πάμε και αφήνουμε τα ρούχα μας και κλειδώνουμε το ντουλάπι μας.
1: Αυτά τα ντουλαπάκια που έχει στα γυμναστήρια, τα έχει δει?
0: Δεν κλειδώνουν καλά, δεν τα έχω δει.
1: Δηλαδή αυτά είναι που τα κάνει τσακ, έτσι. Είναι σαν να έχουν μαγνήτη απλώς, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν
1: μπορεί να σου προσφέρει ασφάλεια αυτό το πράγμα.
0: Ασφάλεια δεν προσφέρει. Αλλά αν υπήρχε όμως και κάποιο security να τα επιβλέπει όλα αυτά σε κάποιο χώρο
1: θεωρητικά,
0: κοινό.
1: Θεωρητικά στα νοσοκομεία υπάρχει security.
0: Αυτό.
1: Θεωρητικά.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να δηλώνει το όνομά σου ότι κοίταξε, φίλε μου, έχω τη θύρα 14, θύρα 13. Λοιπόν, έχω αυτή τη θύρα, το κλειδάκι μου είναι αυτό. Εγώ μπαίνω για εγχείρηση. Οπότε να υπάρχει κάποιο που να τα φυλάει, ρε παιδί μου, όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Και μετά να τα παίρνει τα κλειδιά με το όνομά σου,
1: αλλά δεν είναι,
0: σου πίσω.
1: Δεν νομίζω τώρα ότι. Εδώ πέρα δεν έχουν προσωπικό, ρε Μιχάλη, να κάνει τα χειρουργία και θα βάλουν ερμάρια, άνθρωπο να φυλάει τα ερμάρια.
0: Έχεις δίκιο.

0: σε 9 στον Κις. Και φυσικά καλημέρα να στείλουμε στη Μαρία, η οποία από το πρωί μας στέλνει εδώ τα δικά της για τα θέματά μας. Μαρία, η Μαρία μας πρότεινε να βάλουν θηρίδες, λέει, στα νοσοκομεία και να γίνει το λακάζαντε Βινεζέλ.
1: Βινεζέλ, ναι.
0: Βινεζέλ. Βινεζέλ, μου γράφει εδώ. Ωραία ιδέα και αυτή με τις θηρίδες. Λοιπόν, χθες θέλω να σου πω ότι έχει γίνει, παιδιά, ο χαμός στο TikTok.
1: Παιδιά,
0: με
1: γενικότερα με το
0: AI
1: θέμα,
0: βίντεο.
1: Δηλαδή, και AI βίντεο και AI φωτογραφίες. Και τους δείχνουν σαν να είναι Ρωμαίοι που είναι σε ταυρομαχία. Μπράβο. Και διάφορα άλλα. Μιλάω για το περιστατικό με τον κύριο Μαρινάκη
0: και τον κύριο Δημητριάδη. Ναι.
1: Όπου τελικά, Μιχάλη μου, να σου αποκαλύψω ότι παρακολουθεί το κύριο Μαρινάκης από τον Δημητριάδη, φυσικά. Και εξού και έγινε το περιστατικό.
0: Γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Okay. Εγώ μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που πραγματικά χθες με διασκέδασαν όλη μέρα, έχω ξεχωρίσει ένα τραγούδι το οποίο με άγγιξε.
1: Ναι.
0: Γέλασα πολύ, η αλήθεια είναι, και θα ήθελα έτσι να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε εδώ όλοι παρέα, να περάσουμε καλά.

0: Αυτό το
1: τραγουδάρα.
0: Είναι τραγουδάρα, παιδιά. Εντάξει, μιλάμε για τραγουδάρα.
1: Στο εντωμεταξύ, παιδί μου, εντάξει, πάντα οι Έλληνες έχουν τρομερό χιούμορ, έτσι, ναι, δηλαδή. Αλλά και αυτή τη φορά έχουν δώσει ρέστα.
0: Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Δεν έχω λόγια μετά από αυτό το άσμα.
1: Στο εντωμεταξύ, εγώ.
0: Δεν ήταν η Στέλλα Μπεζεντάκου.
1: Δεν ήταν η Στέλλα Μπεζεντάκου. Ήταν εμπνευσμένο από την Στέλλα Μπεζεντάκου.
0: Ακριβώς.
1: Μόλις είδα ότι έχουν κάνει διασκευή αυτήν την υπερκομματάρα, λέω εντάξει, Μιχάλη, για σένα γράφτηκε.
0: Αυτό. Αυτό. Το σύμπαν με ακούει. Νομίζω γράφει κομμάτια για μένα. Και αν λέτε ότι υπάρχει δισκογραφία, ορίστε. Υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, θα δώσουμε σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Οπότε να έχετε το νου σας.

I just might, λοιπόν, εδώ είμαστε. 9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πηγώντας στο break μας. Επιστρέφοντας, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε στο Aqua Plus. Επιστρέφουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Jumbo.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη, εμπόριο και εργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: 7 Outside Alone, εδώ είμαστε με την Αναστέησια και θέλουμε να μας καλέσετε αμέσως τώρα, διότι θα σας δώσουμε δωράκι. Έχουμε να δώσουμε δωρεάν διπλή είσοδο για το Aqua Plus.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, έτσι.
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας? Πώς?
3: Κώστας.
2: Γιώργος.
3: Γιώργος, Γιώργος. Όπου Γιώργος και μάλαμα. Γιώργο, θέλεις να πας στο Aqua?
0: Ναι. Τίποτα, ο Γιώργος.
3: Γιώργος κινείται στο δρόμο, έσασε σήμα.
0: Πόνιος.
3: Δεν πειράζει. Θέλω να σου πω ότι η Ελένη Φουρέιρα έβγαλε δικιά τη σειρά με μαγιό. Έγινε παρουσίαση σε ένα rooftop ενός ξενοδοχείου.
0: Τα φοράει κανένας, χωράνε, μπαίνουνε.
3: Δεν ξέρω. Σύση Χριστίδου πήγε μαζί με τον Κοκλώνη.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
3: Καλά, είμαστε εμείς. Πώς σας λένε?
4: Με λένε Δέσποινα.
0: Δέσποινα, κρατήσου και εσύ να μην πέσεις όπως την προηγούμενη γραμμή. Δέσποινα, από πού μας ακούς εσύ? Από πού μας ακούς?
4: Από Νότια Κρήτη.
0: Α,
3: ωραία.
0: Από ποιο σημείο?
4: Από τις Μοίρες.
0: Από Μοίρες, και τι καιρό έχετε?
4: Πολύ ζεστή και ήλιο.
0: Να τα.
3: Ωραιότατα.
0: Ξεκίνησε.
4: Δέσποινα,
3: εσύ θέλεις να πας Aqua Plus?
4: Εννοείται.
3: Ωραία.
0: Ωραίστε, μια χαρά, πολύ καλή. Για πες, Δέσποινα, είσαι στο σπίτι?
4: Όχι, είμαι στο δρόμο.
0: Ναι, και πού πας?
3: Ξέρεις, να ξέρεις τι ερώτηση σου έρχεται όμως τώρα. Περίμενε, μην μιλήσεις, Μιχάλη. Θέλω να μαντέψεις ποια είναι η ερώτηση που θα σου κάνει τώρα ο Μιχάλης.
4: Δεν ξέρω.
0: Τι θα μαγειρέψει το μεσημέρι?
3: Έλα που δεν ξέρεις, ρε Δέσποινα.
0: Είναι στα τεράκι, ρε Δέσποινα.
4: Τώρα γνωρίζω, ναι. Θα κάνω ριζότο με γαριδες.
3: Ωραίο.
0: Παιδιά, πολύ δυνατό.
3: Υπερπαραγωγή.
0: Πολύ δυνατό, παιδιά, ριζότο με γαριδες.
3: Κοίτα, και εγώ για Τετάρτη ψάρι θα κάνω.
0: Πολύ καλό. Κατεψυγμένες ή φρέσκες?
4: Κατεψυγμένες.
0: Είμαστε για φρέσκες
3: και καθαρισμένες, μη σου πω, όχι απλά κατεψυγμένες. Έτοιμες γιατί...
4: Όχι, καθαρισμένες γιατί χάνει τη γεύση.
0: Α, καθαριστές. Ακαθάριστες. Δηλαδή, τις πήρες, θα τις βράσεις, θα τις καθαρίσεις και θα τις ρίξεις μετά στο ριζότο.
4: Με περίπου.
0: Έχεις κάποια άλλη καλύτερη συνταγή να προτείνεις?
4: Τη σιγαρίζω πρώτα με κρεμμυδάκι, βάζω ούζο μέσα και μετά προσθέτω σιγά σιγά το ζωμό με το ρύζι.
0: Α, ολόκληρες.
4: Ναι.
0: Α, δεν τις καθαρίζεις?
4: Όχι.
0: Άρα μέσα όποιος, δηλαδή στο τελείωμα γίνεται το καθάρισμα.
4: Ναι.
0: Ωραίο.
3: Στο πιάτο γίνεται το καθάρισμα.
0: Πολύ καλό.
4: Ακριβώς.
0: Στη βράση κολλάει το σίδερο.
4: Έτσι.
0: Έτσι, λοιπόν. Θα σε στείλουμε Aqua Plus. Μην είναι στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
4: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, το Power Play της εβδομάδας.
2: Μα θέλω να τελειώσω λίγο με τη Φουρέιρα.
1: Τι έχει, αφού μου όπως δεν έβγαλε μαγιό, okay.
2: Έβγαλε μαγιό, να μην σου πω ποιοι πήγανε.
1: Θα σου κάνεις ένα να το βάλεις.
2: Όχι.
1: Θα μου κάνει εμένα να το βάλω. Όχι.
2: Σίγουρα.
1: Τι συζητάμε τώρα. Τα μαγιό της Φουρέιρα, τα βάλει ποιος.
2: Να μην σου πω ποιοι πήγανε.
1: Η αδύνατη. Ποιοι πήγανε, παιδιά, τα μαγιό της
2: Φουρέιρα. Πήγε η Δανάη Μπάρκα, που είναι κανονική.
1: Είναι τολμηρή η Δανάη Μπάρκα.
2: Έχει αδυνατήσει κιόλα και προφανώς λόγω του γάμου που έρχεται.
1: Έχει για όλα τα νούμερα η Ελένη Φουρέιρα μαγιό.
2: Δεν το διευκρινίσανε, δεν ξέρω.
1: Κατάλαβε τώρα. Δηλαδή τώρα μου βγάζει η Φουρέιρα μαγιό. Να βγάλει Μπάρκα μαγιό να πάμε. Θα το καταλάβω.
2: Έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβε τώρα. Τι γίνεται τώρα στον κόσμο, στον πλανήτη. Λοιπόν, θα σας πάω. Πριν πάω στο Power Play της εβδομάδας, θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης που θα την καλημερίσω και σήμερα που είναι στην παρέα μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα κατασκευών που αντέχουν στο χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί πάντα το σπίτι μας αξίζει το καλύτερο. Έρχεται Power Play της εβδομάδας, break και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: ούτε του παπά ούτε, που λέει και το γνωστό
1: κομμάτι.
0: Καλημέρα
1: μας την Κάλλη.
0: Θέλω να σας πω ότι όλοι μου το λένε πια στο δρόμο. Μου λέει μας, το κομμάτι το έχει καταστρέψει. Μετά που το ανέφερες, λέει, όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα με το που το ακούμε. Το έχει πει πολλοί κόσμος, παιδιά, θέλω να σας πω.
1: Του ταιριάζει όμως.
0: Αυτό του ταιριάζει.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο σε κάτι συνεντεύξεις που έχουν γίνει τώρα. Και αυτή που ξεχώρισα είναι τη Μαριέτα Πιερίδη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ναι.
1: Διότι σε ένα σημείο λέει, είπε ότι έχει ένα ιδιαίτερο διαδέσιμο με το γιο της και τα λοιπά, που εντάξει, okay. Λέει σε ένα άλλο σημείο, ήθελα πάρα πολύ, λέει, να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι, λέει, πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι, λέει, και τέσσερις νομίζω. Μπαμπά, λέει, τρεις μάλλον είναι. Μπορεί, λέει, δεν θυμάμαι. Δεν είναι, λέει, δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση 3 χρόνια και στο ζητάει, λες ναι. Κάπως έτσι, λέει, έγινε.
0: Δεν θυμάται πόσους γάμους έχει
1: μετά,
0: κάνει.
1: Μετά, λέει, κάτι χαλάει.
0: Έχει χάσει το μέτρημα που λέμε.
1: Μετά, λέει, κάπου χαλάει, ναι. Μπορεί, λέει, και να παντρευόμουν ξανά. Γιατί είμαι, λέει, του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα.
0: Έχει όμως το μυαλό της δέσει το γάμο με αυτό, ότι να κάνω δουλειά στο σπίτι, κατάλαβες.
1: Δεν μπαίνει κανείς, λέει, στο σπίτι μου και το παιδί μου, λέει, μόνη μου το μεγάλωσα. Αυτά.
0: Λέει, κάτσε, Μαριάτα, με 3 γάμους έχει ένα παιδί. 4. Όσους έχει κάνει, τέλος, και αυτή δεν θυμάται.
1: Ναι, Μιχάλη μου, ναι.
0: Ένα
1: δεν είχε για χόρτα στα παιδιά, χρυσέ μου.
0: Ένα παιδί με 4 γάμους. 3.
1: Όχι, τέλος πάντων.
0: Όχι, είναι, ναι. Με σόκαρε λίγο η Μαρία Ανταπηρίδη. Είδε ότι στο μυαλό τη αυτή έχει το γάμο, του λέει γάμο. Σήμερα θα είμαι στο σπίτι, θα πλύνω, θα μαγειρεύω, θα σιδερώνω. Δεν είναι, παιδιά, αυτό το γάμο.
1: Η ίδια δηλώνει. Είμαι λίγο άτυχη, λέει, στα προσωπικά μου.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν κάνω καλά. Μπορεί, λέει, να φταίω κι εγώ. Έχω πάρα πολύ υπομονή μέχρι να σκάσω. Αν σκάσω όμως, τέλειωσε. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικά, λέει, σημάδια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μέχρι να γίνει το μπαμ. Μετά σου λέει, δεν μαζεύεται
1: θα
0: τίποτα.
1: Θα πω, χωρίζουμε σε όποιον με φτάσει, λέει, στο δικό μου όριο. Το οποίο, λέει, είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλων ανθρώπων. Εγώ θα φτάσω, λέει, άλλη μία φορά, άλλη μία ζωή, λέει, από αυτό. Είμαι, λέει, σχεσάκιας. Όταν είμαι σε σχέση δεν μπορώ να κοιτάξω τον άλλον άντρα και δυστυχώς έχω την ίδια απέτηση και από τον άλλο. Όταν εγώ είμαι κυρία απέναντί σου, θέλω να είσαι και εσύ κύριος απέναντί μου, ανέφερε επίσης. Εντάξει, δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Καθόλου.
1: Τέλος, απλά να σου πω λίγο κάτι. Το καλό είναι ότι η κοπέλα αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Καλό είναι να κρούσεις τον καμπανάκι στον άλλον άνθρωπο. Ξέρεις κάτι, με ενοχλεί αυτό. Δεύτερο καμπανάκι. Συνεχίζει να με ενοχλεί αυτό. Ή με ενοχλεί και εκείνο.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί ο άλλος άνθρωπος να το κάνει αθελά του. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει ότι σε ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να θέλει να το διορθώσει και να μην του δίνει την ευκαιρία.
0: Να μην το έχει καταλάβει και ποτέ ότι έχει.
1: Κατάλαβες. Οπότε, ναι, δηλαδή το αναγνωρίζει. Άμα το αλλάξει και στην επόμενη σχέση, μπορεί να έρθει και 5ος γάμος. 4ος, ξέρω εγώ.
0: Έκδομος. Δεν μετράει κιόλας, παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μετράει. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Έχω
0: για να συνεχίσουμε.
1: Μια πολύ ωραία συνέντευξη να σου μεταδώσω τώρα. Δημήτρης Φιλιππίδης, είναι ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο 5 χρόνια μετά τις δημόσιες καταγγελίες εις βάρος του πατέρα του.
0: Να τα.
1: Και τη δικαστική όλη εδώ που πήραν τα πράγματα και τι τέλος πάντων έχει γίνει. Θέλω λίγο να σου πω μερικά πράγματα, διότι όπως είναι θεωρώ κατανοητό από όλους μας, το παιδί δεν φταίει για τις πράξεις του πατέρα.
0: Ούτε καν.
1: Έτσι.
0: Ούτε
1: δηλαδή
0: καν.
1: Δεν πρέπει να γίνεται σε κανένα επίπεδο σύγχυση σε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις πράξεις των άλλων, είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τις πράξεις που κάνουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Ακριβώς.
1: Τελεία. Λοιπόν, αναφέρθηκε λοιπόν στην.
0: Όπως επίσης δεν θα πρέπει, συγγνώμη που σε διακόπτω, να επηρεάζουν οι πράξεις του πατρός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αν αυτός αργότερα, ας πούμε, είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, τι είναι.
1: Είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός.
0: Σκηνοθέτης, δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων κάποιος να τον δει με βάση αυτά που έχουν προηγηθεί από τον πατέρα.
1: Είτε είχαν προηγηθεί αυτά, είτε δεν είχαν προηγηθεί, δεν θα έπρεπε.
0: Ακριβώς.
1: Διότι μπορεί να πρόκειται από μια καλλιτεχνική οικογένεια, αλλά είναι μια διαφορετική οντότητα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είπε ότι ο πατέρας του έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι, από την καθημερινότητά του, εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε κατά τη διάρκεια του μεγαλώματός του. Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου, και λόγω του ότι είχα παράπονα, ας πούμε, από αυτόν και έπρεπε να δημιουργήσω και ένα πρόβλημα για μένα, για να έχω κάτι να προσδιοριστώ σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε γενικότερα, ας πούμε. Προσδιοριζόμουν μέσα, λέει, ότι από τη σχέση με τον πατέρα μου είναι προβληματική, και άρα αυτό με έκανε να νιώθω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είχα και κάπου, από κάπου αλλού να πιαστώ. Αυτό ήταν, λέει, και το βασικό μου παράπονο. Όταν μεγαλώνοντας αντιλήφθηκα ότι έχεις χρόνο, φίλε, να διαθέσεις και απλά δεν το κάνεις για άλλους λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι το ναρκισιστικό κομμάτι, αλλά τώρα, λέει, ας πούμε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολύ, όχι μόνο στη δουλειά μου, όχι μόνο στο δηλαδή ότι είμαι ο ηθοποιός. Έχει χρειαστεί να κάνω πολλές δουλειές και άλλα έχει χρειαστεί, λέει, και να εργάζομαι πολλές ώρες μέσα στη μέρα. Και αντιλαμβάνομαι ότι αν είχα ένα παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο εγώ θα του έδινα το χρόνο που θα ήθελα να έχουν δώσει και σε εμένα σαν παιδί. Εντάξει, τώρα και οι παλιότεροι πατεράδες δεν αφιερώναν και πολύ χρόνο στα παιδιά, ούτως ή άλλως βέβαια. Είναι, δηλαδή, θεωρώ ότι ο Φιλιππίδης είναι από τις προηγούμενες γενιές γονέων. Σε σχέση τώρα με την σχέση με τον πατέρα του, είπε ότι είχα, λέει, μια εικόνα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί, αφού του, λέει, ξεκίνησε η ιστορία με την κυρία Δούκα, αλλά δεν ήξερα τι, ας πούμε. Δεν ήξερα ακριβώς τι θα είναι. Ήξερα ότι κάτι θα γίνει, κάποια καταγγελία, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ, λέει, το μέγεθος. Ο φόβος, λέει, και προσωπικά για το τι θα γίνει, ας πούμε, ο γιος αυτού που κατηγορείται, υπήρχε. Όταν πρωτοέσκασε, αυτομάτως άρχισε να σκέφτομαι τα πιθανά ενδεχόμενα. Δεν μπορείς, λέει, να το κάνεις αυτό τη στιγμή της κρίσης, να πας και να ρωτήσεις τι συνέβη. Είμαι άνθρωπος που θέλω πρώτα να διαχειριστώ τα πράγματα και μετά να τα συζητήσω. Αφού αυτή η διαδικασία σε βάζει λίγο, λέει, στην άκρη, δηλαδή λες, ας κάνουμε μία αυτή τη συζήτηση τώρα και θα επανέλθω όταν ξέρουμε περισσότερα για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είπε ότι έβλεπε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του πατέρα του προς τους ηθοποιούς και εκείνος του τα επισήμενε σαν κακοσκήμενα, ας πούμε. Η πιο έντονη στιγμή, λέει, είναι η μέρα της προφυλάκησης, δηλαδή όταν χρειάστηκε να πάω στη Γαδά για να παραδώσω τα πράγματά του για να πάει στην Τρίπολη ο πατέρας μου. Νομίζω δεν έχω βιώσει κάτι πιο έντονο στη ζωή μου από αυτό. Το γεγονός, λέει, ότι κατηγορείται για αυτά τα αδικήματα σίγουρα σε φέρνει σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ότι θα με έφερνε ένα οικονομικό αδίκημα. Είναι δύσκολα, λέει, διαχειρίσιμα για όλους μας. Είναι αμήχανο και για όλους τους εμπλεκόμενους, τους άμεσα και τους άμεσα, τους έμεσους, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Θα σου πω ειλικρινά, λέει, ότι νομίζω ότι αυτό που κράτησε στην οικογένειά μου, είναι χαρακτηριστικό, είναι κυρίως η μάνα μου και κατ' επέκταση αυτό που μου έχει περάσει, ας πούμε, η μητέρα μου. Δεν φεύγουμε στα δύσκολα με τίποτα. Τα έβαλα με τη μητέρα μου κυρίως σε σχέση με τα πράγματα του παρελθόντος και για το αν είχε καταλάβει
0: ή όχι την κατάσταση.
1: Ναι, και όσον αφορά, λέει, την ερωτική σχέση, ας πούμε, με την έννοια του ζευγαριού, η ζωή τους ως ζευγάρι, τέλος πάντων. Εκεί υπήρχαν, ας πούμε, συγκρούσεις με τη μητέρα μου. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, όντως, όλοι δεν το είπαμε, αυτή η γυναίκα δεν καταλάβαινε, ας πούμε, τι γίνεται δίπλα της. Το είπαμε. Η μαμά μου, λέει, προέρχεται από μια οικογένεια πολύ φτωχή και πολύ δεμένη, πάρα πολύ δεμένη, και όχι μόνο η μητέρα μου, αλλά και με τις αδερφές της και με τους γονείς τους, με την ευρύτερη οικογένεια. Πράγμα που αυτό ακολούθησε και στο δικό μας μοντέλο οικογένειας, τέλος πάντων. Οπότε, ξαδέρφια, θείοι, όλο το χωριό ήταν εκεί κοντά, τέλος πάντων, και υπήρχε ένα safe place, το οποίο ήταν, λέει, πολύ σημαντικό για μένα. Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μέσα μου πάρα πολύ. Ακόμη και σήμερα, λέει, δεν αναγνωρίζω τον πατέρα μου, δεν βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Βλέπω ένα πολύ αποδυναμωμένο άνθρωπο που έχει χάσει το ταπεραμέντο του, ας πούμε. Δεν καθεταδαφίστηκε απαραίτητα ότι σημαίνει ο πατέρας μου, αλλά ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του, το κομμάτι της δουλειάς, αυτή τη στιγμή έχει καταδαφιστεί πλήρως. Που ήταν, λέει, και το πολύ ισχυρό. Ένιωθα μία περηφάνεια που ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που είναι. Έχουν γίνει πολλά λάθη. Εδώ θέλω, λέει, να το επισημάνω. Ήμουν ο μόνος άνθρωπος που αυτά τα λάθη, αν όχι ο μόνος μέσα στους 2-3 τέλος πάντων που τα εντοπίζαμε, τα οποία έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, ας πούμε, ζητήματα, με κακές συμπεριφορές. Το ότι μπορεί να έχει βάλει τις φωνές, να έχει τσακωθεί με ένα συνάδελφό του, μπορεί να έχει βρει σε ένα συνάδελφό του και με τους εργαζόμενους του θεάτρου. Αυτά τα γεγονότα, αυτά τα συμβάντα, ήμουν ο μόνος, λέει, που του μιλούσα για αυτά και του έλεγε, φίλε, όπα, τι κάνεις. Συνήθως, λέει, απολογούνταν ότι στους ανθρώπους που εμπλέκονται με αυτά τα πράγματα πρέπει να είσαι αυστηρός και διάφορα άλλα τέτοια, τέλος πάντων. Αλλά, λέει, συνήθως, λέει, ζητούσε συγγνώμη.
0: Να σε κάψω για να σε λείψω λάδι.
1: Τέλος πάντων, ας κρατήσουμε από όλα αυτά ότι είμαι περήφανος.
0: Είμαι ένα πολύ συνειδητοποιημένο παιδί, αρχικά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Λέει, είμαι περήφανος που ο πατέρας μου αλλάζει και είναι αληθινή αυτή η αλλαγή. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, λέει, κλείνοντας το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, πίσω, παιδιά, από τις πόρτες των σπιτιών δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μόνο ξεκάθαρο. Το θέμα, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να κρίνουμε, βασικά να μην κρίνουμε και να βλέπουμε με αγάπη ανθρώπους που προσπαθούν να χτίσουν ένα μέλλον πάνω σε συντρίμια για λάθη άλλων που δεν έφτεξαν.
0: Έτσι ακριβώς. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.

0: ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Μερικές μέρες, σαν και τη σημερινή, οι άνθρωποι που συναντάτε απλά δεν βγάζουν νόημα. Εκπέμπουν σε άλλα μήκη κύματος, σας φοβίζουν σχεδόν με την αναισθησία τους. Οπότε άμυνα και 7.
1: 7. Oh.
0: Ταύρε, όταν έχεις τις κλειστές σου, τρομάζεις και χρόνια καταθλιπτικούς με την έκφρασή σου. Όταν βυθίζεσαι σε αναμνήσεις, τρομάζεις τον εαυτό σου με το πόσο μπορούν να σε ρουφήξουν σαν δίνει από την πραγματικότητα. Είτε ανήκεις λοιπόν στις μία ή στην άλλη κατηγορία, σήμερα το μόνο που θα έχεις σαν αποτέλεσμα είναι να μην την παλεύεις. 7. Δίδυμε, σου σπάνε τα νεύρα που νιώθεις τόσο μαγκωμένο στην καρέκλα σου. Τρελαίνεσαι που είσαι υποχρεωμένος να επαναλαμβάνεις την ίδια εξαντλητική ρουτίνα κάθε μέρα. Αν δεν μπορείς να οργανώσεις σύντομα μία έξοδο, διάλειμμα, ταξίδι, καλύτερα να πάψεις να το σκέφτεσαι γιατί θα αποτρελαθείς. 7. Έχουμε πανσέλινο την Κυριακή. Απλά ήθελα να το
1: και
0: πω.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Όχι, γι' αυτό, αυτό λέω ότι υπάρχει ένα θάνατος.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Καρκίνε. Είναι μία από τις λίγες φορές που το να επιζητάς τη σιωπή και την απομόνωση είναι υγιής συμπεριφορά. Χρειάζεσαι ψυχική ηρεμία και αυτή δεν κατακτιέται με το να τρέχεις πανικόβλητος να προφτάσεις καριέρα ή τέλος πάντων ό,τι έχει απομείνει. Περίμενε μερικά 24 ώρα πριν πάρεις τελικές αποφάσεις. 7. Λιοντάρια, οι ρυθμοί της εγκεφαλικής σου λειτουργίας είναι πεσμένοι σήμερα. Φρόντισε λοιπόν να προειδοποιήσεις τους γύρω σου για την αφηρημάδα σου, τα αργά αντανακλαστικά σου και ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να επαναλάβουν περισσότερες από 2 φορές κάποια πράγματα που θέλουν από εσάς, ώστε να αποκλείσετε και το ενδεχόμενο πονοκέφαλου σήμερα. 7. Παρθένε, αν υπήρχε ένας μετρητής στρες προσαρτημένος πάνω σου, σήμερα οι μετρήσεις θα έπιαναν κορυφές ρεκόρ. Χρειαζόσαστε ξεκούραση. 8.
1: Ναι, χρειαζόμαστε πολύ ξεκούραση.
0: Ζυγέ, είναι λες και κάποιοι σου φορέσαν ένα ζευγάρι γυαλιά και όλα μοιάζουν άχρωμα, άγευστα, άοσμα, μόνο υποχρεώσεις, καμία διέξοδος. Μπορείτε λοιπόν να συντονιστείτε στις διαθέσεις της μέρας και να επιβιώσετε ή να αρχίσετε τα παράπονα και να παραδοθείτε σε μία μήχανη έτσι, ραθυμία. 7. Σκορπιέ, ακουστικά, οτοασπίδες, προστατευτικά, ό,τι άλλο χρειαστεί τέλος πάντων, το βάζεις και κλείνεις έξω από τον κόσμο σου και τους μανιώδεις ρυθμούς, όσους τέλος πάντων 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο σε προβληματίζουν. Χρειάζεσαι ένα διάλειμμα και το χρειάζεσαι τώρα. 10. Τοξότη, αν και έχεις ανάγκη να ξεσκάσεις λίγο και να χαλαρώσεις από τις υψηλές ταχύτητες που σου έχουν επιβάλει η εβδομάδα που διανύουμε, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην τα καταφέρεις να συντονίσεις τη διάθεσή σου με τις υπόλοιπες παρέας. Αν θέλεις να το δοκιμάσεις, δεν θα σε αποτρέψει και κανείς, αλλά τέλος πάντων να είσαι έτσι προετοιμασμένος. 8. Εγώ και ρε, συνήθως όταν είσαι ερωτευμένος, σε έλκει προς τον άλλο μία δύναμη κατά πολύ ισχυρότερη από την βαρύτητα που κρατάς και τα δύο σου πόδια στη γη. Έτσι λοιπόν κάθε φορά σου φαίνεται παράδοξο πως μπορεί ένα άλλο πλάσμα να σε κάνει να πετάς σαν κομίτης. Πολλοί λοιπόν ελεύθεροι εγώκεροι αυτές τις μέρες έχουν αυτή την αίσθηση. Αντίθετα, αρκετοί που βρίσκονται σε σχέση βρίσκουν πλέον απειλητική την προοπτική της σύγκρουσης και του τέλους. Για τους πρώτους μάλλον θα βάλουμε ένα 9 μέσο όρο.
1: 9.
0: Υδροχόες, σίγουρα πια αισθάνεσαι πιο έμπειρος και σοβαρός από ό,τι ας πούμε πριν από 3 χρόνια. Και δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, αλλά είναι και θέμα εμπειριών. Έτσι, μέρες σαν τη σημερινή, καταλαβαίνεις πως δεν είναι έκπτωση από τη ζωή σου το να θέτεις στόχους που δεν πετάνε στα σύννεφα. Είναι θέμα ορίμανσης. Και σου πάει 9.
1: 9.
0: Ηχθεί, δεν υπάρχει εύκολη γιατριά για τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Ακόμη χειρότερη όμως είναι η προσπάθεια να καλύψεις με τις πλασίμπο τακτικές, όπως οικονομική εξασφάλιση, καριέρα, μια οικογένεια με κάποιον που σου προσφέρει τέλος πάντων επιταγές αντί για χάδια. Είναι κάτι που περιστρέφεται στο μυαλό σου και νιώθεις σαν μετανάστες στη χώρα της καρδιάς σου, στη χώρα της σκληρότητας. 7.
1: 7. Πάμε για μεσόρο. Επτά, σχετικά καλά τα πήγαμε.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Williams στα 32 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Kiss 961. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε φυσικά και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Έτοιμοι είμαστε για το break, το έχουμε καθυστερήσει κιόλας και ερχόμαστε.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία, με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.

0: Where is my husband? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Λοιπόν, πανέτοιμοι να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να πούμε λίγο τους καρχαρίες.
0: Όπα,
1: Λοιπόν, καμπανάκι λοιπόν και για την Κρήτη. Έρχεται να ηχήσει ένα ακόμη καλοκαίρι, καθώς η θάλασσα του νησιού μέσα, λέει, στην πυκνή τους βιοπικιλότητα φιλοξενούν και καρχαρίες. Ιδιαίτερα, λέει, η νότια πλευρά του νησιού.
0: Γίναμε Μαϊάμι.
1: Επισημαίνουν οι ειδικοί, καταγράφει ποικιλία καρχαριοειδών.
0: Τώρα ήρθαν οι καρχαρίες. Ή τους έχουμε από παλιά και δεν το
1: ξέρουμε. Από πάντα, ξέρω εγώ.
0: Το ξέραμε μάλλον.
1: Με πάνω, λέει, από 5 διαφορετικά είδη καρχαρία, το Αιγαίο δεν είναι η ήρεμη λιμνοθάλασσα που θεωρεί.

0: Λοιπόν, την περασμένη Τετάρτη λέει, εμφανίστηκε στην παραλία αυτή που είπαμε στην Κορινθία.
1: Κάνω εγώ το μπάνιο με στη θάλασσα και βλέπω καρχαρία, τι κάνω?
0: Λέει ότι οι καρχαρίες που βρίσκονται στα νερά της Ελλάδας δεν είναι εκφύσεως επιθετικοί παρά και την ποικιλία τους, ενώ πολλές φορές κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Δεν το λες και πολύ καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Είχαμε λέει και ένα περιστατικό που καταγράφηκε το Νοέμβριο του 25 στο Σταυρό των Χανίων.
1: Οπα.
0: Όπου ένας μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε στα ριχά της ακτής τραβώντας τα βλέμματα των λουόμενων. Επίσης έχουμε δει, λέει, το 2023, τον Ιούνιο του 2023, να κόβουν βόλτες να κόβει βόλτες του κοκκίνι ένας.
1: Να τα τώρα, τέτοια να
0: κοιμάσαι. Ένα περιστατικό είχαμε και στην Κίσα Μοχανίο.
1: Α, στα μέρη μου, για πες.
0: Το Μάρτιο του 2023 επίσης.
1: Κατάλαβες τώρα, δεν ούτε στάλας δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, ναι, τώρα και να σκεφτόμαστε.
0: Αλλά η τελευταία επίθεση καρχαρία που καταγράφηκε στην Ελλάδα
1: τα
0: ήταν
1: σαγόνια
0: στην Κέρκυρα το 1953.
1: Α, το 53, παιδιά, δεν είναι και πολύ πρόσφατα. Επίθεση καρχαρία, επίθεση κανονική.
0: Εδώ πέρα λέει επίσης ότι το μεγαλύτερο είδος που βρίσκεται στην Κρήτη, στην περιοχή της Κρήτης, το μεγαλύτερο είδος είναι εντελώς ακίνδυνη, καθώς στρέφονται με πλακτόν.
1: Α,
0: δηλαδή δεν είναι.
1: Πες το, και σκάσαμε, ναι, τόση ώρα.
0: Τώρα το.
1: Άρα, μα έρθει το ταΐζο πλακτόν.
0: Ναι. Τι κάνουμε τώρα, άμα δούμε καρχαρία?
1: Το ταΐζουμε πλακτόν.
0: Λοιπόν, πολλές φορές λέει οι λουόμενοι αντιδρούν σπασμωδικά όταν εντοπίσουν καρχαρία κοντά στην ακτή, πετώντας πέτρες, καλώντας ψαράδες για να τον απομακρύνουν ή ακόμη και προσπαθώντας να τον θανατώσουν χωρίς να γνωρίζουν ότι τα περισσότερα είδη που εμφανίζονται στα ελληνικά νερά δεν αποτελούν άμεση απειλή για τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι, λέει, και ο γαλάζιος καρχαρίας, ο οποίος θεωρείται δυνητικά επικίνδυνος, ωστόσο οι επιθέσεις του παγκοσμίως είναι σπάνιες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ίδιοι καρχαρίες απειλούνται όλο ένα και περισσότερο από τη στοχευμένη αλληλεία και τα παραγάδια, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του στη Μεσόγειο να μειώνεται δραματικά.
1: Mm.
0: Το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε να συναντήσουμε ένα καρχαρία είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
1: Ναι.
0: Μέτρο προστασίας
1: είναι.
0: Ναι, από οι έντονες κινήσεις, οι φωνές μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στο ζώο, το οποίο ενδέχεται να αντιληφθεί τον άνθρωπο ως τραυματισμένο οργανισμό ή λεία, και για το λόγο αυτό μπορεί να βρεθεί κοντά, έτσι τέλος πάντων να έρθει ακόμη πιο κοντά. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να έχουμε οπτική επαφή με το ζώο και να αποφύγουμε τις σπασμωδικές κινήσεις και να καλέσουμε τέλος πάντων το λιμενικό για να πράξει τα δέοντα.
1: Έχουμε μαζί μας κινητό να καλέσουμε το λιμενικό αν είμαστε λουόμενοι? Πώς?
0: Άμα είσαι λουόμενος μέσα και εντοπίσεις τον καρχαρία, ναι, κρατάς την ψυχραιμία σου και βγαίνεις έξω.
1: Κάνεις το κουτσουρό. Τι εννοείς κρατάς την ψυχραιμία σου? Πώς?
0: Δεν κάνεις φωνές και σπασμωδικές κινήσεις. Βγαίνεις έξω αθόρυβα. Οπισθοχωρείς αθόρυβα.
1: Και άμα είσαι μέσα και κολυμπάς, πώς οπισθοχωρείς αθόρυβα?
0: Προσπάθησε να οπισθοχωρείς αθόρυβα. Τι να σε κάνω τώρα? Κάνε το υποβρύχιο.
1: Κάνε το κουτσουρό ύπτιο. Αιώνια ήμι.
0: Όχι, ρε
1: παιδιά,
0: παιδί μου.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Μα
1: τώρα. Βλέπεις τον καρχαρία και έρχεται και βλέπεις αυτό το από πάνω το φτερό να κινείται γύρω σου και τα λοιπά. Εσύ τι κάνεις, διατηρείς την ψυχραιμία σου? Πολύ καλό. Να πετάξουμε από αυτό που το έγραψε το άρθρο μέσα και να του πω διατήρησε τώρα την ψυχραιμία σου.
0: Να σου πω κάτι, πρέπει να φύγει, να απομακρυνθείς από το ζώο χωρίς να του ταράξεις. Γιατί σου λέω ότι αν το ταράξεις.
1: Για να αυτό έχει έρθει ταραγμένο ήδη από κάποιον πριν.
0: Αν το ταράξεις με φωνές ή πέτρες.
1: Ναι.
0: Ή προσπαθείς.
1: Να τη βρεις πού, Χριστιανή μου, την πέτρα?
0: Κάτω στο βυθόρι, Μιχάλη.
1: Δεν πατώνω. Πώς θα την πιάσω
0: δεν
1: την
0: πατώνω
1: πέτρα? Κολυμπάω βαθιά. Πώς να σου το πω. Δεν πατώνω εκείνη την ώρα. Και έρχεται ο καρχαρίας γύρω μου. Τι κάνω?
0: Ξεκινάς να φωνάζεις.
1: Ψυχραιμία.
0: Λοιπόν, σε σχέση με το να ξεκινήσεις λοιπόν να φωνάζεις αφού δεν έχεις κάτι άλλο να το επιτεθείς, γιατί με τη φωνή τι θα κάνει το ζώο? Θα
1: θυμάμαι τα σαγόνια του καρχαρία κατευθείαν και λέω τώρα να μην φωνάξω.
0: Θα καταλάβει τι του λες και θα φύγει, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Οπότε, ράβεις το στόμα σου, κάνεις γρήγορα προς τα πίσω, βγαίνεις έξω.
1: Μα αυτό είναι σπασμωδικές κινήσεις, έχει φάει επί τόπου.
0: Το να κολυμπήσεις προς τα έξω.
1: Γρήγορα. Μα αυτό θα σου λέει ένα.
0: Ναι, παιδί μου, ωραία, κουρίζεσαι ήρεμα. Τι να σε κάνω εγώ? Αυτό καταρχάς μπορεί ο καρχαρίας να κινείται αργά και εσύ πιο γρήγορα από τον καρχαρία. Το θέμα είναι να απομακρυνθείς από το ζώο.
1: Είναι δυνατόν εγώ να κινηθώ πιο γρήγορα από τον καρχαρία, είσαι σίγουρη? Ούτε καν. Με έχει φάει στο χρόνο τετέ. Τι να λέμε τώρα.
0: Δεν είναι τέτοια. Σου λέω πλακτόν τρώνε. Δεν θα σε βεθάει. Είσαι
1: μισό. Και αν περάσει εμένα για πλακτόν. Χοντροπλακτόν.
0: Αποκλείεται. Εσύ είσαι μπριζολίτσα γι' αυτό να είναι.
1: Δεν τη θέλει την μπριζόλα ο καρχαρίας. Είναι vegan.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι θα πρέπει χωρίς να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, χωρίς να κάνουμε φασαρία, να οπισθοχωρήσουμε.
1: Ναι. Δηλαδή κολυμπάμε τύπου αργά. Πάμε, φεύγουμε, ναι, φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε.
0: Βγαίνουμε αυτό έξω, διατηρούμε οπτική επαφή με τον καρχαρία να δούμε πού πηγαίνει. Ενημερώνουμε.

0: εσύ θα, θα πεις ότι η Παναγία μου σώθηκε από τα σαγωνιά του Καρχαρία. Θα βγεις έξω και θα πεις να κάτσω να διατηρήσω οπτική επαφή με τον Καρχαρία.
1: Όχι, να κάτσω να πάρω το λιμενικό και να διατηρήσω και οπτική επαφή με τον Καρχαρία για να ενημερώσω το λιμενικό που θα έχει
0: είναι.
1: Που είναι. Ε, βέβαια. Ενημερώνεις τους υπόλοιπους να βγουν
0: και τι
1: έξω.
0: Τι θα πάει το λιμενικό να κάνει, να τον τζιπάρει. Τι να τον κάνει.
1: Δεν ξέρω τι να τον κάνει, θα τον απομακρύνει, θα τον βγάλει ανοιχτά.
0: Το λιμενικό.
1: Ποιο θε να το κάνει, ο ψαρά.
0: Δεν ξέρω. Μου ακούγονται τώρα λίγο εξωπραγματικά. Δεν ξέρω εσά αν σα φαίνονται φυσιολογικά. Και 28-12-55-61 μα πάρει ένα ψαρά που μπορεί να έχει την Καρχαρία και να μα πει τι να κάνει.
1: Αν πάρει ο ψαρά Καρχαρία, θα τον κάνει φέτε και θα μα το βάλει στα σχάρα.
0: Αυτό είναι ο καλύτερο, καλύτερη εκδοχή.
1: Ναι, αλλά απειλείται σου λέει, έχει μειωθεί ο πληθυσμό
0: του. Να εξαφανιστεί, αν είναι να μα φάει μαζί.
1: Όχι, αφού είναι σου λέει φυτοφάγη, αυτή είναι χορτοφάγη.
0: Αφού είναι vegan, είναι vegan Καρχαρία, το ξανάπαμε. Αφού είναι vegan, να μην είναι παιδί μου, αλλά και εμεί. Καταρχάς εγώ μόλις το δω θα πάθω έμφραγμα επί τόπου, οπότε έχω πεθάνει ήδη. Θα κάνω το κούτσουρο και θα είμαι κούτσουρο. Κατάλαβες τώρα.
1: Έλα μωρέ Μιχάλη, λειτουργεί το αίσθηκτο επιβίωσης. Και άμα ξέρεις την οδηγία ότι πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, θα την διατηρήσεις.
0: Να το. Καλή διατήρηση ψυχραιμίας με το power play που έρχεται και το break.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
6: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Mr. Know It All. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή 55 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.
1: Δεν είπαμε για την Δήμητρα Παπαδοπούλου που πήρε το πτυχίο του, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι. Δεν πειράζει, παιδιά.
1: Θα στα πω, θα
0: τα συγχαρήκια άλλη ώρα. Δεν πειράζει. Άλλη ώρα τα συγχαρήκια. Να θυμίσουμε φυσικά ότι το μεσημέρι στις 2 θα έρθει στον Kiss η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη και στις 4 θα ακούσουμε το top 10 του Kiss 961, έτσι όπως μας το μετέδωσε η Μαρία Κοσμαδάκη την Δευτέρα. Η οποία Μαρία θα έρθει ξανά την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχει μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Εμστάλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
10: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
11: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
12: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
13: Kiss 961.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες.
16: Χωρίς διαφημίσεις.
17: The

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν θα τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: φάνε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή, τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
1: Τζούντο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Στη high season, τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
14: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
1: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
1: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κανοκέλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
3: Χις 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Χις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
14: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
15: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
16: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
17: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
18: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
16: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
19: Kiss New Music.
20: Αυτήν την εβδομάδα, MM, Budgie και 3 Drives. Greece 2000. Naked, looking for something. I'm Martin Garrix και Ed Sheeran. Repeat it. Chris Brown και Leon Thomas. Falling. I'm still falling for you. Shakira και Burna Boy, Die Die.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961 Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης.

0: Επίσης, εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης, Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
10: Και τώρα.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη, στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας, 27η ημέρα του Μαΐου. Εδώ στον ΚΙΣ και σήμερα βρισκόμαστε και θα πάμε μαζί ως και τις 4. Στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του ΚΙΣ. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο ΚΙΣ 961. Είναι το Ηράκλειο.

Εδώ στον Kiss με επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες. Πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM61 Crete. Βρείτε μας, κάντε like και follow στη σελίδα μας στο Facebook. Και φυσικά βρείτε μας σε Instagram και σε TikTok ως KissFM961.

Bruno Mars, that's what I like εδώ στον Kiss. Εσείς βέβαια αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στον Kiss υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961 και παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσατε. Και βέβαια μην ξεχνάτε πλέον υπάρχει και ο Viber τρόπος επικοινωνίας με τον Kiss. Αποθηκεύστε τον αριθμό του κινητού, είναι το 6970-888-961. Σε αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber.

Bruno Mars και Lady Gaga μαζί, Die With A Smile. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: πρωί.
1: Όχι, Beats. Πάμε Νήσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Gorillas.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
11: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
12: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
16: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Kiss 961.
17: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Nine brown eyes. Λοιπόν, Rain Dance εδώ στον Kiss. Με Dave ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με την Sia και το Chandelier πάμε για το Power Play. Έρχεται αμέσως στο Talk to You. Σε λίγο επιστρέφω ξανά εδώ στον Kiss.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Τι κάνεις?
12: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
11: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
11: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
12: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
11: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
13: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τετάρτη.
14: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
14: Κις 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Chris Brown και Leon Thomas. Falling.

0: υπέροχο τραγούδι, όμορφη συνεργασία ανάμεσα σε Chris Brown και Σεν Λίον Τόμας. Ακούσαμε το Falling. Πρώτη εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Μαντόνα και Weekend, popular εδώ στον Kiss, και βέβαια το πιο δημοφιλές σημείο για αυτό το καλοκαίρι είναι το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Εκεί ακριβώς μας περιμένει ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Nissos Beach Bar Restaurant, τηλέφωνο κρατήσεων 28 970 31 657. Ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Από τη δεκαετία του 90, το συγκρότημα των Ten Sharp και το You μας οδηγεί και μας επιστρέφει στο σήμερα για να πάμε να ακούσουμε τα άρχιτα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Τάξη.

Ζανατό, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε σε ποια θα σταθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα μας το παρουσιάσει η Μαρία Κοσμαντάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου αυτή την Παρασκευή. Έρχεται με ένα ακόμη ενδιαφέρον Global Top 10 αυτή την Παρασκευή στις 4. Την περιμένουμε γιατί θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.

0: wanna dive. Λοιπόν, swim εδώ στον Kiss και βέβαια μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα μπάνια θα τα κάνουμε φέτος στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Εκεί ακριβώς θα ζήσουμε το απόλυτο καλοκαίρι στον Μπόχο Παράδεισο που βρίσκεται πάνω στο κύμα και μας περιμένει κάθε μέρα για δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό. Nissos Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Τέιμιν Πάλα, Run from the sun like Dracula. Ωστόσο ο ήλιος φαίνεται πως πλέον είναι εδώ και δεν θα φύγει ξανά. Θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια αλλά και λίγα σύννεφα. Όμως από ό,τι φαίνεται κατά τη διάρκεια και των επόμενων ημερών η θερμοκρασία θα ανέβει. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο υψηλές θερμοκρασίες για να υποδεχθούμε με τη σειρά του και το καλοκαίρι. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Κι. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να σε
1: δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν θα τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε φάνε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιο στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς?
6: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
8: less. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Θέλησε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
13: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
14: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 32 36 99.
3: Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Jamaican εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961. Kiss.

Mo Black εδώ στον Kiss με το Γιαμόρε. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά, για κάθε δική σας εκδήλωση. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο αν θέλετε να φτιάξετε πραγματικά, να οργανώσετε έναν υπέροχο γάμο, μια βάπτιση, ένα πάρτι ή και ένα συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματικότητα.

0: μοναδική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Επιστροφή Εδαστονικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τετάρτη.
8: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, έως και τις 4, πάμε μαζί στον Kiss.
8: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Turn the lights off εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και σήμερα Τετάρτη. Ξανά μαζί θα είμαστε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: της προηγούμενης εβδομάδας και σήμερα στην θέση νούμερο 9 με έκανε δυναμική νέα είσοδο. Mickey Smile, Chill 77, Unjumps και Παπαούτε. Το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή εδώ την εβδομάδα είναι Tame Impala και Dracula. Το είχαμε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 10. Ενώ στη σημερινή 10η θέση ακούσαμε Ray και Where is my husband. Δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας παίζουν δυνατά στον αέρα του Kiss 961. Σταθερά για δεύτερη εβδομάδα στην θέση νούμερο 7 Bruno Mars και το τραγούδι I Just Might. Και δύο θέσεις, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 8 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες. Ναι, έλα Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα?
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνισή σας αλλά και την όρασή σας με τα πιο hot brand της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες για. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961 και φύγαμε για το νούμερο 6.
6: Νούμερο 6.

μπει στην θέση νούμερο 5 από την τέταρτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ολίβια, την ακούσαμε πριν από λίγο στην θέση νούμερο 6 με το τραγούδι So Easy, τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, και φύγαμε για το νούμερο 4. Νούμερο 4.

Ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται πολλές εβδομάδες στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 61. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 4. Ζέινα και Ζαναντό από την δεύτερη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι φεύγουμε για break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 61.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Εμστάλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
0: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο

0: να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο, αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έχουμε φτάσει μία ανάσα πριν από την κορυφή. Και πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα γρήγορο rewind.
5: Νούμερο 10.

0: είπαμε, παιδιά, έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Στην θέση νούμερο 2 μετά από 6 συνεχόμενες εβδομάδες που βρισκόταν στην κορυφή. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bamba, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το ακούμε λοιπόν λίγο πιο χαμηλά, άρα έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Ξέρουμε ότι κάποιο άλλο τραγούδι έχει πάρει την πρώτη θέση. Στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε Κατσάι και Καμπριέλα από την θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 961.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Τον Kiss 69. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα και έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή με ένα ακόμα Global Top 10, τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να σε
1: πέφτει. Δηλαδή σε ποιο θα δει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισή εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρήματα αποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
2: σου πάρει.
1: Μια χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποια πιστοποίηση. Δεν νομίζω ότι έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιο στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσμένη.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
5: κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
9: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810. 26, 25, 22.

0: Ηρακλείο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go
6: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία. Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
1: Center. Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
7: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
1: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
1: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
1: Και τώρα.
8: Και τώρα.
1: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη!
6: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810 545 551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσεως. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: όμως.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
1: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι. Ακόμα και μπαλταφάν.
11: Και φαγητό, σέρβις.
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810 26 25 22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε βάλε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμω τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τι επιχειρήσει μου. Σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσμένη.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
10: Be happy εννοείς.
9: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
10: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
9: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
10: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
9: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
10: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά, η Σοφία 2810 25 6425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Και τώρα.
8: Και τώρα.
3: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Kiss 961. Kiss FM. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, MM, Budgie και 3 Drives. Greece 2000. Naked, looking for something. Martin Garrix και Ed Sheeran, Repeat It. Chris Brown και Leon Thomas, Falling. I'm still falling for you, baby. And I don't know what to do, baby. Shakira και Burna Boy, Die Die. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.

961. Kiss 9.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Roxy.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.